0: Ραδιόφωνο γίνεται
1: Διάβλος Επικοινωνίας,
2: Διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
11: Εδώ με τα Energy Vibes κάνουμε εκκίνηση. Εννοείται, επιστρέφουμε και πάλι εδώ με νέα που αφορούν την ζωδιακή μας υπόσταση. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα του να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές και τον σωστό άνθρωπο, να επιλέγουμε τον σωστό άνθρωπο. Αρκετές φορές τα σωστά λόγια αρκούν για να σώσουν μια κατάσταση ή και μια ολόκληρη σχέση. Το θέμα όμως είναι πως όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, ίσως αδυνατούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Τότε είναι που χρειαζόμαστε κάποιον ή κάποια να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση αλλά και να μοιραστεί μαζί μας τις σωστές για εμάς συμβουλές. Ένα τέτοιο πρόσωπο χρειαζόμαστε όλοι στη ζωή μας και άμα ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, τότε σύμφωνα με την αστρολογία δεν έχεις παρά να τον ή την εμπιστευτείς. Ένας Παρθένος μπορεί πράγματι να δώσει τις καλύτερες συμβουλές. Πρόκειται για ένα ζώδιο που έχει ως κυβερνήτη του τον Ερμή και άρα το πνεύμα του έχει προτεραιότητα. Ο Παρθένος σκέφτεται με βάση τη λογική, μπορεί εύκολα να δει αντικειμενικά τα πράγματα και να βγάλει εκτός τα συναισθήματά του. Είναι επίσης ζώδια της παρατηρητικότητας και δύσκολα θα τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο όμως είναι πως για έναν Παρθένο μία από τις μεγαλύτερες του ικανοποίησεις είναι το να προσφέρει βοήθεια. Εργάζονται πολύ σκληρά και αθόρυβα για να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτούς που αγαπούν και επειδή είναι αφοσιωμένοι σε ό,τι και αν κάνουν, αποκτούν πολλές χρήσιμες δεξιότητες. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πρακτικούς, αναλυτικούς και πολύ αποτελεσματικούς. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ένα άτομο το οποίο πραγματικά μας συμβουλεύει. Επομένως, αν δεν έχεις τον κοντινό σου κύκλο έναν ή μία Παρθένο, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να τους αναζητήσεις.

Και πάμε τώρα στο Μπαλί. Εκεί ένας 27χρονος Αυστραλός μπέρδεψε τις διακοπές με πρόγραμμα χωρίς γονικό έλεγχο. Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε πολύ προσωπικές στιγμές με μια γυναίκα, όχι σε κάποιο δωμάτιο, αλλά στην είσοδο κατοικίας και σε κοινή θέα. Γιατί προφανώς το ιδιωτικός χώρος δεν περιλαμβανόταν στο ταξιδιωτικό οδηγό του. Το περιστατικό φέρεται να διήρκησε περίπου 15 λεπτά, ενώ μια κάτοικος τους ζήτησε να σταματήσουν. Εκείνοι δεν άκουσαν, αλλά άκουσαν λίγο αργότερα οι αρχές. Μάλιστα, πολύ καθαρά. Ο 27χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο λίγο πριν να επιστρέψει στην Αυστραλία, παρέμεινε υποκράτηση για 2 εβδομάδες, απελάθηκε και μπήκε στη μαύρη λίστα της συνδονησίας για 10 ολόκληρα χρόνια. Οι κάτοικοι έκαναν μέχρι και τελετή εξαγνισμού στο σημείο για να φύγει, όπως είπαν, η κακή ενέργεια. Άρα ο άνθρωπος πήγε για λίγες μέρες στο Μπαλί και κατάφερε να φύγει με απέλαση, δεκαετές απογορευτικό και ειδική τελετή αφιερωμένη στην αναχώρησή του. Το συμπέρασμα θα σου πω εγώ είναι απλούστατο. Στις διακοπές κάνουμε αναμνήσεις, όχι παραβάσεις, και πριν επιλέξουμε τοποθεσία για οποιαδήποτε προσωπική στιγμή, ελέγχουμε 2 πραγματάκια. Αν υπάρχει ιδιωτικότητα και αν απέναντι γράφει ο χώρος, βιντεοσκοπείτε.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά τα ακούς, βλέπεις και τα διαβάζεις παντού. Εμείς απλά και ξάστερα είμαστε πηγή γνώσης, φέρνοντας αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάτσε λοιπόν αναπαυτικά, άνοιξε τον εγκέφαλό σου και απλά άκου. Τα σπίτια των Εσκιμών που λες, τα Ιγκλού, φτιάχνονται από χιόνι που είναι στην πραγματικότητα ένας εξαιρετικός μονωτής. Το εσωτερικό ενός Ιγκλού μπορεί να είναι άνετο και ζεστό στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ, ενώ έξω μπορεί να κάνει πάρα πολύ κρύο και η θερμοκρασία να είναι κάτω από το 0. Οι Εσκιμόοι από την άλλη παραδοσιακά δεν φιλούν ο ένας τον άλλον στα χείλη, αλλά τρίβουν τις μύτες τους, κάτι που συχνά αποκαλείται Eskimo Kiss. Στην πραγματικότητα αυτό λέγεται κουνίκ εκεί στη γλώσσα τους και είναι μια στοργική κίνηση μεταξύ των οικογενειών. Τα παγάκια με βραστό νερό γίνονται διαφανή, ενώ με νερό βρύσης γίνονται άσπρα. Προσπάθησέ το! Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πολύ πριν από τα Σπίρτα. Το ήξερες αυτό? Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είχε στο υπνοδωμάτιό του τον πίνακα της Μόνα Λίζα. Τέλος, τα πιο ανάρπαστα πράγματα είναι τα iPhone, τα βιβλία του Harry Potter και ο κύβος του Rubik. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Ναι, εννοείται, γιατί όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτό είναι το σημαντικό που περιέχουν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Τις ακούς και τις κάνεις αμέσως μετά delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Travel Energy Tips.
6: Να σε πάμε Ιρλανδία τώρα. Το φθινόπωρο στο Δουβλίνο, γιατί εκεί σε πάμε σήμερα, εκεί είναι η πρότασή μας. Πραγματικά λοιπόν είναι μια μαγευτική εμπειρία, καθώς η πόλη αποκτά έναν ιδιαίτερο φθινοπορεινό αλλά και ρομαντικό χαρακτήρα. Τα φύλλα στους δρόμους αλλάζουν από χρώσεις, από χρυσοκίτρινα σε βαθιά κόκκινα, δημιουργώντας έτσι μια ζεστή αντίθεση στην αρχιτεκτονική των γεωργιανών κτηρίων αλλά και των γοτθικών εκκλησιών. Οι περίπατοι κατά μήκος του ποταμού Λίφεϊ γίνονται πιο γαλήνιοι, ενώ οι γέφυρες που τον διασχίζουν προσφέρουν την τέλεια θέα για να απολαύσει κανείς το φθινοπορεινό τοπίο της πόλης. Η μυρωδιά της βροχής στο Δουβλίνο αναμειγνύεται με τον δροσερό αέρα, ενώ τα πάρκα όπως το Σεντ Στέφενς Γκριν μεταμορφώνονται σε καμβάδες φθινοπορεινών χρωμάτων, προσκαλώντας για ήσυχες βόλτες και στιγμές χαλάρωσης. Το Δουβλίνο το φθινόπωρο ζει και αναπνέει σε κάθε γωνιά των παλιών του δρόμου. Οι pubs ζωντανεύουν με παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, ενώ η ζεστή ατμόσφαιρα και οι φωτιές στα τζάκια κάνουν την εμπειρία πιο οικεία. Οι βιβλιοθήκες και τα καφέ γεμίζουν από φοιτητές και επισκέπτες που απολαμβάνουν μια ζεστή κούπα καφέ ή τσάι, συνοδεία από ένα πολύ καλό βιβλίο. Το Δουβλίνο, από την άλλη, συνδυάζει τέλεια τη φθινοπορεινή ηρεμία με την ιστορική του ζωντάνια, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση νοσταλγίας και θαλπορής. Νομίζω πως σας έπεισα, έτσι.

Επόμενη στάση, η Ινδία. Και ένας οδηγός απέδειξε πως αν αγαπάς πολύ το αυτοκίνητό σου, δεν το παρκάρεις απλώς, το ανεβάζεις μέχρι και στην ταράτσα. Ένας κάτοικος λοιπόν της περιοχής Μπιχάρ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό και ανησυχούσε μήπως κλέψουν ή προκαλέσουν ζημιές στο SUV του. Αντί λοιπόν να πληρώσει ιδιωτικό πάρκινγκ ή να αφήσει τα κλειδιά σε κάποιον φίλο, νίκιασε γερανό παρακαλώ και ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητο στην κορυφή του σπιτιού του. Αντικλεπτικό σύστημα επίπεδου, αν μπορείς, ανέβα να το πάρεις. Οι γείτονες κατέγραψαν το όχημα να αιωρείται πάνω από το κτίριο και όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral. Βέβαια, αρκετοί αναρωτήθηκαν αν η ταράτσα μπορεί να αντέξει το βάρος. Γιατί μπορεί να γλίτωσε το αυτοκίνητο από τους κλέφτες, αλλά τώρα χρειάζεται να γλιτώσει και το σαλόνι από το αυτοκίνητο. Όπως και να έχει, ο ιδιοκτήτης έφυγε για το ταξίδι του με το κεφάλι του ήσυχο. Και όταν επιστρέψει, θα έχει μόνο μία μικρή εκκρεμότητα. Να βρεθεί θέση στάθμευσης για τον γερανό. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα, αλλά και όλη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Ανοίξαμε το αλμανάκ των εμπειριών της 18ης Σεπτεμβρίου. Γνωρίσαμε τον ξεχασκάρι εκατομμυριούχο. Μιλήσαμε για ηλεκτρονικά βιβλία, εφήβους και παρθένους που έχουν πάντα μια συμβουλή έτσι διαθέσιμη. Ταξιδέψαμε στο φθινοπορεινό Δουβλίνο, περάσαμε από τον Παλί και φτάσαμε μέχρι την Ινδία που ένα αυτοκίνητο βρήκε θέση στάθμευσης στην ταράτσα. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Καλά σχολικά ψώνια σε μαθητές και γονείς. Ξέρεις, λίστα στο χέρι, σύγκριση τιμών στο διαδίκτυο και ψυχραιμία μπροστά στις εντυπωσιακές κασετίνες. Να γεμίσουν οι τσάντες με τα απαραίτητα χωρίς να διάσουν εντελώς τα πορτοφόλια. Και μην ξεχνάτε, το σημαντικότερο εφόδιο για τη νέα σχολική χρονιά δεν βρίσκεται σε κανένα ράφι. Είναι η πίστη του παιδιού ότι μπορεί να τα καταφέρει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. See you back on Monday. Energy vibes.

Διάβλος Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr.
4: Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε. Keep pouring up from women.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 10.

0: 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

με κλέξετε. Τραγώ για τις παράτες. Ισόβιο υπάλληλο του ΕΟΤ Αριστοφάνο Κρα...

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Τα μυστικά στις συνταγές.

0: κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι, κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
3: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά μεταπτυχιακά.

0: +2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
3: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Καλώς ήλθατε, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και ξεκινάμε μια διαφορετική, συναισθηματικά φορτισμένη έκδοση, θα έλεγα, του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI. Η εβδομάδα που πέρασε αλλά και οι μέρες που διανύουμε είναι βαριές για την ελληνική μουσική. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Στο τέλος κάθε ημιώρου θα βγαίνουμε για λίγο από την επίσημη κατάταξη των 40 μεγαλύτερων ελληνικών ραδιοφωνικών επιτυχιών της προηγούμενης εβδομάδας και θα επιστρέφουμε σε μεγάλες μουσικές στιγμές ενός καλλιτέχνη που άφησε ένα απολύτως ξεχωριστό αποτύπωμα. Με το ιδιαίτερο στυλ του, την αυθεντικότητα, τη μαγιά του και κυρίως με μια προσωπικότητα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Σήμερα λοιπόν, παράλληλα με την αντίστροφη μέτρηση, θυμόμαστε και ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί οι καλλιτέχνες φεύγουν, τα τραγούδια τους όμως μένουν εδώ. Το countdown άνοιξε ήδη στο νούμερο 40 με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Φωτιά στη νύχτα. 40 τραγούδια είναι φορτωμένα μέχρι και την κορυφή σήμερα και αύριο και εμείς κάπως έτσι ξεκινάμε.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τα τραγούδια που κατέγραψαν τις περισσότερες επίσημες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 38 παραμένει σταθερός ο Δήμος Αναστασιάδης με το Απόφασή Σου, ενώ στο νούμερο 37 βρήκαμε το Κελ, Λίλα και Μπιγιόν με το Ποιος να σου το πει. 3-4 χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις πριν, στη νέα κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας εκτός ελληνικού Top 40, ακούσαμε ένα τραγούδι που κουβαλά επίσης μια πολύ ξεχωριστή ιστορία. Το «Για να σε συναντήσω» είναι ένα από αυτά τα αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας που σφραγίστηκε ανεξίτηλα από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, και αυτό το κομμάτι επιστρέφει μέσα από την Μαριάννα Κατσιμίχα σε μια νέα συναισθηματική ερμηνεία. Η αφορμή δόθηκε από την παρουσία της στην εκπομπή «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά στην ελληνική τηλεόραση, στο αφιέρωμα που έγινε για τον Μάνο Λιδάκη. Η ερμηνεία της άγγιξε το κοινό τόσο πολύ ώστε το σχετικό βίντεο ξεπέρασε μέσα σε λίγους μήνες τις 700.000 προβολές. Αυτή η ανταπόκριση ήταν που οδήγησε τελικά και στην ηχογράφηση μιας ολοκληρωμένης live studio εκτέλεσης. Και ίσως αυτές οι μέρες να κάνουν έτσι τέτοια τραγούδια να ακούγονται ακόμα πιο βαριά. Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, η ελληνική μουσική αποχαιρέτησε τον Μανώλη Λιδάκη, τον Δημήτρη Κόκοτα και τόσο ξαφνικά και σοκαριστικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Γι' αυτό και η σημερινή αλλά και η αυριανή έκδοση του επίσημου ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFPI είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Με σεβασμό στην διαδρομή αλλά και στην παρακαταθήκη του, στο τέλος κάθε ημιώρου θυμόμαστε τραγούδια που αγαπήσαμε και μεγάλες επιτυχίες που για χρόνια τον κράτησαν στις υψηλότερες θέσεις του ελληνικού ραδιοφώνου. Γιατί υπάρχουν φωνές που όταν σιγούν αφήνουν πίσω τους μια παράξενη σιωπή. Και ύστερα πατά στο play και για λίγα λεπτά είναι πάλι εδώ.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ του παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
6: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο του πρώτου μέρους του ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Σήμερα ακούμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 21. Μόλις αφήσαμε πίσω μας την Ήδη Αδάμου και το Ξέλο Γιάστρα στο 35, τέσσερις θέσεις χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και τώρα έχουμε αρκετή κίνηση μπροστά μας. Στο 34 ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια υποχωρεί δύο θέσεις. Στο 33 η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα θα ανέβει τρεις θέσεις. Αμέσως μετά όμως έχουμε το ξεκίνημα σε μία από τις δύο ολοκένουργιες εισόδους αυτής της εβδομάδας. Πρώτα απ' όλα όμως, Πέτρος Ιακωβίδης μας περιμένει στο νούμερο

0: Και να είχαμε μόλις την πρώτη μεγάλη αλλαγή. Αναβίση, όχι γιατί, νέα είσοδος κατευθείαν στο νούμερο 32. Και κάπου εδώ η Άννα μας αποφάσισε ότι δύο τραγούδια στο Top 40 δεν της ήταν αρκετά. Με αυτή τη νέα είσοδο έχει πλέον τρεις παρουσίες μέσα στην πρώτη 40, θα τα ακούσουμε σήμερα και αύριο. Και τις άλλες δύο θα τις συναντήσουμε σίγουρα αρκετά ψηλότερα. Στο νούμερο 31, μόλις αφήσαμε πίσω μας την Ελένη Φουρέιρα με τον Jackie O που υποχωρεί 5 θέσεις από το νούμερο 26, ενώ νωρίτερα είχαμε στο νούμερο 34 τον Πέτρο Ιακωβίδη Τέλεια. Στο 33 συναντήσαμε τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Τη Δευτέρα τώρα αποχαιρετήσαμε από τα εγκόσμια στην εξώδιο λειτουργία του τον Γιώργο Μαζονάκη. Ανατρεπτικός, απρόβλεπτος, πάντα ένα βήμα έξω από τα συνηθισμένα. Μαζονάκης ήταν αυτός, δεν προσπάθησε ποτέ να ακολουθήσει τη μόδα. Πολλές φορές μάλιστα την έφτιαχνε ο ίδιος.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.
2: Πάντα.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Με τον Χρήστο Μενιδιάτη επιστρέψαμε και το ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 30, μία θέση χαμηλότερα για αυτή την εβδομάδα. Σε μία δύσκολη συναισθηματικά εβδομάδα, αυτή και την προηγούμενη, μέσα από τον απρόσμενο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που πραγματικά αγαπήθηκε όσο λίγοι Έλληνες καλλιτέχνες στην σύγχρονη δισκογραφία. Οι εκπομπές του ελληνικού Top 40 αυτής της εβδομάδας του αφιερώνουν σίγουρα χρόνο και θυμούνται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Επιστρέφοντας τώρα στη λίστα του Media Inspector και της IFPI, πάμε στο νούμερο 29 για να συναντήσουμε εκεί τον Νίκο Απέργη με το «Αυτά τα χίλια». Να χάνουν 4 θέσεις, ενώ περιμένουμε Νίνο και Τζοζεφίν, Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα ολόφρεσκο new entry στο νούμερο 26.

0: νέα είσοδος στα 40 πρώτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και μόλις ακούσαμε τη δεύτερη και μεγαλύτερη νέα είσοδο της εβδομάδας κατευθείαν μέσα στο Top 30. Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή, εμφανίστηκε κατευθείαν στο νούμερο 26 με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Και μάλιστα δεν έρχεται μόνη της στο chart, αφού έχει ήδη ένα δεύτερο τραγούδι να την περιμένει αύριο, στο δεύτερο μισό αυτής της εκπομπής, στην πορεία μας πάντα προς την κορυφή. Λίγο νωρίτερα συναντήσαμε στο 29 τον Νίκο Απέργη με τα Αυτά τα Χίλια, στο 28 τον ντουέτο Στη Ζωή, αλλά και στο τραγούδι Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι Κάνεις, ενώ στο νούμερο 27 βρήκαμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη Όλα Μαγικά. Όλα Μαγικά όμως δεν τα λες έτσι όπως μας εξελίχθηκαν τα γεγονότα για την ελληνική δισκογραφία την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος Μαζονάκης ανήκει στο πάνθεον της ιστορίας των πιο αναγνωρισμένων και επιτυχημένων τραγουδιστών της ιστορίας μας. Εμείς τιμάμε τη μνήμη του με μερικές αξέχαστες επιτυχίες του. Πάμε να ακούσουμε ίσως τώρα τη μεγαλύτερη, το Ανήκω σε μένα. Ίσως ένας τίτλος που του τέριαζε όσο λίγοι, γιατί ο Γιώργος υπήρξε αυθεντικά δικός του. Δεν προσπάθησε να μοιάσει σε κανέναν και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε και τόσο πολύ.
0: Γιώργος Μαζονάκης.
2: Μία ξεχωριστή φωνή. Μία ολόκληρη εποχή.
0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
3: Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Ξέρω καρδιά μου πως τι θες, Αντώνης.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφα...

0: το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα Μπερδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Επιστρέψαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε όλο πιο πάνω, όπως λέει και η Άννα Βύση. Αν και αυτή την εβδομάδα το chart είχε διαφορετική άποψη για το συγκεκριμένο κομμάτι. Από το νούμερο 20 που χωρίς το 25, αλλά με τρία τραγούδια μέσα στα 40 πρώτα, η Ανούλα μάλλον δεν χρειάζεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Κάθε άλλο, ετοιμάζεται για τη μεγάλη τη sold out συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 26 Σεπτεμβρίου. Ξέρω. Θα είστε πολλοί και πολλές που με ακούτε αυτή τη στιγμή εκεί μέσα στο στάδιο. Λίγο πιο πριν, στο νούμερο 24, βρήκαμε την Ελένη Φουρέρα με το Αλληλούια να μένει για μία ακόμα εβδομάδα καρφωμένη στην ίδια θέση, ενώ στο νούμερο 23 το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου κάνει ακριβώς το ίδιο. Και μετά αρχίζουν οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Τις περιμένουμε να τις ακούσουμε.

0: Στο νούμερο 21, μόλις ακούσαμε τον Πάνο Κιάμο με το Ξέρεις Πολλούς, δύο θέσεις χαμηλότερα. Πέτρος Ιακωβίδης και Έτσι Έχει Μάθει λίγο νωρίτερα στο 22. Εκεί έχουμε αισθητή υποχώρηση, 6 θέσεις από το 16 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πριν, στο 23, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι και στο 24, η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της νέας κατάταξης. Ακούσαμε ήδη δύο ολοκένουργες εισόδους και αρκετές αλλαγές σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά η μεγαλύτερη είδηση για τις επιτυχίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελληνικών ραδιοφωνικών μεταδόσεων της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται μπροστά μας. Ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη που πριν από μία εβδομάδα μπήκε στο νούμερο 30, τώρα κάνει άλμα 15 θέσεων παρακαλώ και βρίσκεται ήδη μέσα στο top 15. Αυτό όμως αύριο στην δεύτερη μας εκπομπή. Κλείνοντας, θα σας αφήσουμε με μουσικές ανεπανάληπτες σε ήχο αλλά και ερμηνεία από τον Γιώργο Μαζονάκη. Σάββατα, ξενύχτια, παρέες, έρωτες. Σε πόσες πραγματικά δικές μας στιγμές υπήρξε soundtrack η φωνή του. Σήμερα, ένα τέτοιο τραγούδι ακούγεται αναπόφευκτα λίγο διαφορετικό. Ήταν το πρώτο μέρος του ελληνικού top 40 του Media Inspector και της IFPI από τις θέσεις νούμερο 40 μέχρι και νούμερο 21. Αύριο θα συνεχίσουμε την αναρρίχηση μέχρι και την κορυφή. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, μην θεωρείς τίποτα και κανέναν δεδομένο. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο μπορεί να είμαστε απλώς μια ανάμνηση. Γι' αυτό αγάπα, συγχώρεσε, μίλα, αγκάλιασε και ζήσε τώρα. Γιατί στο τέλος δεν μετράει πόσο μείναμε, αλλά πόση αγάπη αφήσαμε πίσω μας.
1: Γιώργος Μαζονάκης.
2: Μια ξεχωριστή φωνή, μια ολόκληρη εποχή.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: αλήθεια τώρα.
1: Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι νομίζω το φθινόπωρο ήρθε, έρχεται, εντάξει, έρχεται. Έρχεται, είναι στο δρόμο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να ζούμε την κάθε εποχή όπως της αξίζει και όπως της αρμόζει. Ξέρεις, ποτέ δεν ήμουν φαν των εκφράσεων 32 Αυγούστου και ατέλειο το καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι εδώ και εντάξει, οκ, okay, το ένα άκρο είναι αυτό. Το άλλο άκρο είναι να αρχίζουμε να στολίζουμε χριστουγεννιάτικα. Το κάνει φίλος μου, ο οποίος βεβαίως είναι πιο τρελός από μένα. Και εγώ λατρεύω τα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει, εγώ θα στολίσω Νοέμβριο. Αυτό είναι το νωρίτερο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να ζούμε το κάθε μέρα, να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο, να ζούμε την κάθε στιγμή και κυρίως να εστιάζουμε στο παρόν, γιατί η ζωή είναι απαράδεκτα, δεν θα το πω. Η ζωή πάντως είναι μικρή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ελένη Μανουσάκη, με πολύ μεγάλη έτσι, διάθεση φιλοσοφία σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.
2: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Βεβαίως έχουμε και τα αστρολογικά δεδομένα σε ένα Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι λίγο, να το πω τώρα, ανατρεπτικός, απρόβλεπτος. Έχουμε πολλά να πάντεχα να διαχειριστούμε και αυτό βεβαίως ισχύει για τα περισσότερα ζώδια. Βέβαια υπάρχουν και αυτά που ευνοούνται, πάντα θα υπάρχει αυτό, και είναι και τα ζώδια, άλλα ζώδια που θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά. Εγώ έχω προβλέψεις για όλους. Να σας πω μόνο ότι ο Σεπτέμβριος θα φέρει κάποιες εξελίξεις σε υποθέσεις που λίγο είχαν κολλήσει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα ξαφνικά θα βλέπεις ότι ξεκολλάνε τα πράγματα, ρε παιδί μου, κυλάνε. Κρυός, η καθημερινότητα και η εργασία μπαίνουν σε νέα σειρά, οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου. Ταύρος, έχεις έμπνευση, χαρά και νέες δημιουργικές ευκαιρίες. Δίδυμη, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Καρκίνο, συζητήσεις, συμφωνίες και μετακινήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Λέων, κάνεις νέα ξεκινήματα σε οικονομικά θέματα. Παρθένος, υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που τώρα ανοίγεται μπροστά σου, ανανεώνεσαι και θέτεις νέους στόχους.

Πάμε να ολοκληρώσουμε τα αστρολογικά μας οδεύοντας προς το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ζυγός, είναι ένα διάστημα για σένα εσωτερικής προετοιμασίας και ξεκαθαρίσματος. Άκου τη διαίσθησή σου και άφησε πίσω ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Σκορπιός, είναι ένα διάστημα για σένα εσωτερικής προετοιμασίας. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις πίσω σου τα δύσκολα και να κοιτάξεις τις ευκαιρίες που τώρα παρουσιάζονται. Το ξώτης, η καριέρα και η επαγγελματική στόχοι παίρνουν στο προσκήνιο. Υδροχός, πρέπει να τακτοποιήσεις οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες. Υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στα ερωτικά. Εγώ καιρός, ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για σένα, μέσα από σπουδές, από ραντεβού, από ταξίδια, από νέες εμπειρίες. Εμπιστεύσου τη γνώση. Ηχθείς, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Με καλή επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση και διάθεση συνεργασίας μπορούν να γίνουν θαύματα. Αυτά ήταν τα αστρολογικά μας. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Κάπου διάβασα στο Instagram, στο ήξερες-ότι.gr, ότι μεγαλώνοντας κάνουμε πράγματα που, ναι παιδιά, είναι έξοδος. Θα σου δώσω παραδείγματα. Πολύ ωραίο το ήξερες-ότι.gr. Πήγε σούπερ μάρκετ και μετά είπες, εγώ το κάνω πάρα πολύ με τον άντρα μου, πάμε σούπερ μάρκετ, μετά πίνουμε και ένα καφέ. Ή πάμε να πάρουμε έπιπλα, πάμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, πάμε να χαζέψουμε, πίνουμε και ένα καφέ. Πάμε βόλτα με το αμάξι και ναι, αυτό θεωρείται έξοδος. Πάμε να πάρουμε κάτι από το μολ και κάνουμε και μια βόλτα. Πήγαμε εκκλησία την Κυριακή, πήγαμε φούρνο, πήραμε τη ρόπιτα, μετά πιάμε και ένα καφέ. Πήγαμε σε ένα φυτώριο και περάσαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ή κάναμε μια δουλειά στην τράπεζα και είπες, αφού βγήκαμε, ας πιούμε και ένα καφέ. Ή πήγες λαϊκή και γύριζες με ένα καφέ στο χέρι. Πήγες βενζινάδικο, έβαλες βενζίνη, πήρες και καφέ. Έξοδος. Εγώ αυτό το κάνω όταν πλένω το αμάξι. Αντί να φύγω, πίνω ένα καφέ και περιμένω.

Και είσαι ρε παιδί μου σε μια μέρα που δεν έχεις πάρα πολλά κέφια. Είσαι σε μια φάση νευρική. Στριμώχνεσαι στη δουλειά, στα φιλικά, στα επαγγελματικά, στα εργασιακά. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ηρεμήσουμε το νευρικό μας σύστημα. Ένα ζεστό ρόφημα. Χορός. Μπορείς να κάτσεις σε μια γωνία να διαβάσεις ένα βιβλίο που σου αρέσει. Βάλε στο σπίτι κερί. Ρίξε έλαια, δεν ξέρω. Ξεκίνα να ζωγραφίζεις. Βοηθάει πάρα πολύ στα νεύρα. Ένας δημιουργικός τρόπος να ηρεμήσεις το μυαλό και να εκφραστείς. Θες να ηρεμήσεις την νευρική σου κατάσταση. Αν έχεις κατοικίδιο είναι πολύ εύκολο. Το παίρνεις αγκαλιά και η επαφή μαζί του απελευθερώνει οκυτοκίνη. Ηρεμείς. Μπορείς να πάρεις μια κουβερτούλα, έτσι να φθινοποριάσει λίγο πιο πολύ, να κάτσεις στον καναπέ σου. Απόλυτη ησυχία και απόλυτη χαλάρωση. Ημερολόγιο, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Το παίρνω, γράφω, μου περνάνε όλα. Και τέλος, ένας ενσυνείδητος περίπατος. Δηλαδή, ξεκινά να περπατάς και περπάτησε με προσοχή στο παρόν και σε όσα σε περιβάλλουν.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Ελάχιστα λεπτάκια πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε λίγο νωρίτερα για το νευρικό μας σύστημα και διάβασα πρόσφατα μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μένω πολύ σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μένω νιώθω την άλλη μέρα πολύ ξεκούραστη. Όμως το να νομίσουμε ότι επειδή απλά μένουμε σπίτι ξεκουραζόμαστε δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, μάλλον αν αυτό πια γίνεται αιμονή, δηλαδή δεν θέλεις να βγεις καθόλου, δεν θες να βλέπεις κανέναν, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να μένει όλη μέρα κλεισμένος μέσα. Ακόμη και αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, μπορείς να βγεις έξω να περπατήσεις, γιατί όσο περισσότερο μένεις στο σπίτι, τόσο πιο νοθρό γίνεται το μυαλό. Τόσο πιο έντονα μας κατακλείσουν σκέψεις και κυρίως στο σπίτι, όταν μένεις πάρα πολλές μέρες, δεν είναι και θετικές σκέψεις. Η ξεκούραση δεν θεραπεύει πάντα. Μερικές φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι κίνηση, δράση. Βγαίνουμε έξω, νιώθουμε τον ήλιο, βλέπουμε ανθρώπους, αγγίζουμε τη ζωή. Δεν χρειάζεται σχέδιο. Χρειάζεται απλώς να θυμηθείς πώς είναι να νιώθεις ζωντανός.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε και την επικαιρότητα, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το τέλος των πληρωμών ενοικίου με μετρητά. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Όσοι ενοικιαστές θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά κινδυνεύουν να χάσουν το στεγαστικό επίδομα και την ετήσια επιστροφή ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν εκτός τραπεζικού συστήματος θα στερηθούν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα, η ΑΕΔΕ θα διασταυρώνει τις τραπεζικές πληρωμές με τα δηλωμένα μισθωτήρια, ενισχύοντας τους ελέγχους για αδήλωτα ή υποδηλωμένα ενοίκια. Άρα, το ξαναλέω, έχουμε ένα γεγονός. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τέλος των πληρωμών ενοικίου με μετρητά.

προηγούμενο μήνα, Σεπτέμβριος, ένας μήνας ξεκινημάτων, αλλαγών, έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Και νομίζω ότι, τι, γράφτηκες και στο γυμναστήριο, για να σε καμαρώσω, για να σε δω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κάποιες ωραίες συμβουλές σε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο γυμναστήριο. Fitness tips για αρχάριους. Ξεκίνα αργά και με συνέπεια. Άσε τα μεγάλα επιβόλαια σχέδια. Μην προσπαθήσεις να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα. Η πρόοδος έρχεται με την τακτική παρουσία, όχι με το να δίνεις τα πάντα σε μία μέρα, γιατί θα κουραστείς, θα βρεθείς και θα φύγεις. Εστίασε στη φόρμα και όχι στο βάρος. Η σωστή τεχνική είναι αυτή που σε κρατά ασφαλή και σε βοηθάει να αποκτήσεις δύναμη. Ζήτα βοήθεια στο γυμναστήριο. Πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, ζήτα και ένα πρόγραμμα προπόνησης. Οπότε δεν θα έχεις τη σύγχυση και θα παραμείνεις και στο στόχο σου σταθερά εκεί. Οι μέρες ανάπαυσης, το stretching και ο καλός ύπνος είναι εξίσου σημαντικά με τις προπονήσεις. Φτιάξε τον οργανισμό σου με πάρα πολύ νερό. Κατανάλωση ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και υγιεινά λίπη για να στηρίξεις τις προπονήσεις σου. Και καλή επιτυχία!

Πλησιάζοντας το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πω ότι αυτός ο Σεπτέμβριος, ειδικά από τα μέσα του και μετά, θα φέρει και επικίνδυνες έλξεις. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει έρωτες, φέρνει εντάσεις, πάθη και βάθος. Το απλό φλερτ δεν αρκεί πια. Θέλουμε να ξέρουμε τι αισθάνεται πραγματικά ο άλλος, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία σύνθεση. Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει μαγνητικές γνωριμίες, δυνατή ερωτική έλξη, επιστροφές προσώπων και συναισθήματα που δύσκολα μπορούν να μείνουν υπό έλεγχο. Είναι μία περίοδος μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Υπάρχει ενδιαφέρον, η ένταση ανεβαίνει, υπάρχουν μυστικά, ζήλιες, παιχνίδια ελέγχου. Θα βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Προσοχή βεβαίως στο δικό σου το ζώδιο, στο δικό σου τον οροσκόπο. Πάντα τα εξετάζουμε αυτά και πάντα τον διαβάζουμε, παιδιά, προβλέψεις. Διαβάζουμε και τον οροσκόπο, γιατί μετά τα 30 είμαστε ο οροσκόπος μας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε, ακούσαμε και το διαφημιστικό μας break. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά και πάμε να μιλήσουμε για διατροφή και για ύπνο. Όλο και πιο πολύ ακούω αϊπνίες. Να σου πω, να σου καταθέσω τη δική μου αλήθεια. Δεν το περίμενα ποτέ, αλλά και εγώ τώρα αρχίζω και δεν κοιμάμαι και πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον ύπνο μας με την διατροφή μας. Επιλέγουμε τρόφιμα πλούσια σε τρυπτοφάνη. Μπανάνα, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, βρώμη, αυγό. Η τρυπτοφάνη βοηθά στην παραγωγή σερατονίνης και μελατονίνης. Άρα πριν κοιμηθούμε μπορούμε να την καταναλώσουμε, να καταναλώσουμε μπανάνα, γιαούρτι, ξηρό καρπό. Επίσης μπορούμε να έχουμε και ελαφριά γεύματα, μη μου φας πάρα πολύ βαριά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν φάμε βαριά, εννοείται ότι αποφεύγουμε καφέ, γιατί διεγείρει τον εγκέφαλο. Αποφεύγουμε πολύ πολύ αλκοόλ και βαριά γεύματα, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Διατηρούμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και μπορούμε να χαλαρώσουμε με ένα ρόφημα και λίγα φρούτα, όπως είναι το ακτινίδιο, όπως είναι και το κεράσι. Και βέβαια πίνουμε πάρα πολύ νερό. Ναι, βέβαια μετά θέλουμε πιπί, αλλά πιες νερό και θα σε βοηθήσει πολύ και στον ύπνο.

φορές την εβδομάδα και δεν θέλω με τίποτα να χάνεις αυτά τα πολύ ωραία ραδιοφωνικά μας ραντεβού με τα ζώδιά μας, με τις ερευνές μας. Και κάπου διάβασα ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση οδηγεί ολοένα περισσότερα πανεπιστήμια σε μια διαφορετική μέθοδο αξιολόγησης, που κάθε άλλο βέβαια παρά καινούρια είναι, τις προφορικές εξετάσεις. Πανεπιστήμια λοιπόν στρέφονται τώρα στις προφορικές εξετάσεις για να αποτρέψουν τη χρήση AI από φοιτητές. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, μάλιστα. Αυτό το AI παντού μπροστά μας το βρίσκουμε. Η αλήθεια είναι, θα σου πω, ότι όταν εγώ πήγαινα στη σχολή μου, το μεγαλύτερό μου άγχος ήταν τα προφορικά. Δηλαδή στα γραπτά έγραφα πάρα πολύ καλά, ήμουν πολύ καλή. Απλά επειδή πιο μικρή ήμουν, πολύ ντροπαλή, κόμπλαρα, δηλαδή είχα τον καθηγητή απέναντί μου, με κοίτα και τα χανα. Οπότε στο προφορικό, τι ταχυκαρδίες, τι ταχυπαλμίες, άστα να πάνε.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Φυσικά, παιδιά, θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Εγώ θέλω απλά να μου προσέχετε. Θα κλείσω με μια πολύ ωραία συνταγή, μπατσίνα με κολοκυθάκια, αυγό και κότατς. Πολύ διαιτητική, πάρα πολύ πρωτεϊνική, σούπερ. Αν έχεις κολοκυθάκια, αυγό και κότατς, θα το φτιάξεις. Θέλουμε 2 κολοκυθάκια, 1 αυγό, 80 γραμμάρια κότατς cheese, 40 γραμμάρια φέτα, 30 γραμμάρια βρώμη, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, άνηθο, δυόσμο, πιπέρι και λίγο σουσάμι. Τρίβεις τα κολοκυθάκια και τα στίβεις πάρα πολύ καλά για να φύγουν τα υγρά. Ανακατεύεις όλα τα υλικά, πλώνεις το μείγμα σε αντικολλητικό χαρτί και το ψήνεις στο air fryer στους 190 για 15 με 18 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιο. Η πίτα που τρως για βραδινό χωρίς να χρειάζεσαι φύλλο είναι πολύ χαμηλής υδατάνθρακες και μπορεί να σου λύσει τα χέρια αν δεν έχεις πάντα διάθεση να κόψεις σαλάτα για να γεμίσεις το βραδινό σου με κάτι που θα σε χορτάσει. Προσοχή στις θερμίδες, είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ εύκολο. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις γίνονται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Για να...
0: Που κάνει ζέστα.
1: Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς σου πέφτουν που σου πέφτουν.
1: Έλατε,
0: τα μαλλιά.
1: Να μην έχεις και θέμα.
0: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί σου λένε να σου στραβολογάω τώρα και να έχουν να μας ακούνε, ξέρω εγώ, κατά χείμωνο με αυτά που λέμε και που δεν κάνουμε βεβαίως ποτέ. Και τους πέφτουν τα μαλλιά των ανθρώπων. Πάμε στο καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται.
1: Για να μην έχουμε θέμα.
0: Μπράβο. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, λιγότερους φαλακρούς.
1: Βεβαίως. Όσο γίνεται όμως.
0: Τι λέει η επιστήμη, Ανούλα μου.
1: Για πες.
0: Αυξημένη τριχόπτωση το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και η θεωρία ότι το σώμα μας διατηρεί περισσότερες τρίχες στους ζεστούς μήνες για μια φυσική προστασία από τον ήλιο.
1: Το ανάποδο ήξερα εγώ.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια, σε ανατρέπω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάποιες από αυτές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και πέφτουν.
1: Οι τρίχες.
0: Εδώ είμαστε τώρα, έτσι. Ήρθαμε στα σωστά μας.
1: Ήρθαμε στα σοβαρά.
0: Τι κάνουμε,
1: τι
0: αποφεύγουμε
1: κάνουμε.
0: Το πολύ ζεστό νερό και την υπερβολική θερμότητα στο styling. Εσείς που με το σεσουάρ ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε επίσης τι. Εντάσσουμε, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Απαλό μασάζ στο τριχωτό
1: ναι.
0: της κεφαλής.
1: Θα τρελαθώ τώρα
0: εντάξει,
1: που τα κάνουμε
0: το
1: όλα αυτά.
0: Και δίνουμε σημασία στη διατροφή και τη γενικότερη φροντίδα του οργανισμού μας.
1: Μπα, φαλακρή με βλέπω.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Εδώ και όχι τραγουδίστρια.
0: Εδώ δεν έχουμε μασάζ για το τριχωτό.
1: Έχει ένα ειδικό πώς το λένε, ένα ειδικό αντικείμενο
0: ναι.
1: το οποίο σου κάνει μασάζ στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το μπορώ.
0: Δεν το μπορείς.
1: Όχι,
0: okay,
1: όχι. Θα μείνω φαλακρή σου λέω.
0: Να μην βλέπεις και πολιτικές ειδήσεις. Γιατί εκεί
1: αυτό
0: σε βλέπω.
1: Αυτό το αποφεύγω διαρροπάλου.
0: Σε βλέπω με, πώς τις λέμε, με ποστείς. Πώς
1: έτσι,
0: τα λέτε
1: έτσι.
0: Αυτά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, με περούκες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, μουσική παρακαλώ. Εκλίδα.

0: νομίζω ότι είναι η εποχή του.
1: Ποιανού πράγματος?
0: Της επιστροφής στη φύση.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και υπάρχει και κανόνας 20-5-3.
1: Σιγά.
0: Μην πάει το μυαλό σε χιλιόμετρα.
1: Εμένα πήγε σε διαστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Για πες.
0: Καλέ, δεν προβάρουμε μαγιό.
1: Για πες.
0: Πώς η επαφή, τέλος πάντων, με το φυσικό περιβάλλον χρειαζόμαστε ανά εβδομάδα, μήνα και χρόνο. Όχι για να ζούμε, αλλά για να ανθίζουμε.
1: Το μπουκετάκι.
0: Ανθισμένη σε βλέπω.
1: Με βλέπεις έτσι.
0: Πρώτον λοιπόν, τι είναι το 20? Μια βόλτα 20 λεπτών σε πάρκο της γειτονιάς, 3 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: το βρίσκω έτσι.
1: Το κάνουμε αυτό.
0: Αρκεί, λέει, για να μειωθεί η κορτιζόλη.
1: Βασικό αυτό, για να μην έχουμε διαβήτη.
0: Έτσι. 2. Πάμε στο 5. Τουλάχιστον 5 ώρες το μήνα αρχίζω και κουράζομαι σε πιο φυσικά μέρη, όπως ένα δάσος, ένα μεγάλο πάρκο ή μια παραλία μακριά από την πόλη.
1: Τις 12 ώρες που θέλεις να πας και να έρθεις από αυτό το υπολογίζει.
0: Περπατώντας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και 3. Τουλάχιστον 3 μέρες το χρόνο στην άγρια φύση. Προσοχή στις αρκούδες, παιδιά. Αν και η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα δεν επιτίθεται.
1: Πόσο άγρια φύση δηλαδή, ελεύθερο κάμπινγκ ας πούμε?
0: Άγρια φύση ρε παιδί μου, ελεύθερο κάμπινγκ, πεζοπορία.
1: Κάνα βουνό, κάνα
0: στο
1: καγιάκ,
0: βουνό,
1: κάνα,
0: ναι,
1: ράφτινγκ.
0: Καμιά τρέλα που πάει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο λιγότερη τεχνολογία, Άννα, αυτά να τα βλέπεις εσύ που είσαι, ναι, κολλημένη συνέχεια με τον υπολογιστή.
1: Που τον αγαπώ, δεν είναι μόνο για τη δουλειά.
0: Και περισσότερη φύση.
1: Ναι.
0: Τόσο καλύτερο.
1: Αν κάνεις τον κανόνα 25 ή 23 παίζει ή πρέπει να είναι 25-3?
0: Το θέλει όλο. Όλο, όλο. Σε παρακαλώ πολύ, όλο.
1: Πάει αυτός ο κανόνας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε. Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία. Thank you.
0: Ευχαριστώ.

0: illusion.
1: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
0: Με πιασες τρελά, διάβαστη, έχω μεγαλώσει.
1: Παιδί
0: έτσι.
1: Μου, το cut out το ξέρεις.
0: Πρόσεξε.
1: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
0: Ναι.
1: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι. Oui, ναι. Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
1: Κουτίε.
0: Και λέω, τι σχέση καμία έχει με σχέση. Την υψηλή μόδα η καμία. Μπέλα Χαντίντ.
1: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια έφερε.
0: Μετά κατάλαβα με τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
1: Έτσι, λοιπόν, πήγε σε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
0: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
1: Okay. Και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι,
0: ναι,
1: το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
0: Μόνο μπρος.
1: Έτσι, για να λέμε
0: έτσι,
1: την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
0: Ναι.
1: Πίσω.
0: Το κόψανε.
1: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
0: Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που τη είπαν, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλε τον
0: μπρος
1: πίσω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη.
1: Λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ.
0: Έτσι.
1: Η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρος.
0: Μπράβο.
1: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC,
0: ναι,
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι,
0: ναι,
1: εντάξει, ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το
0: επιτρεπόμενο όριο,
1: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
0: Στους αυτός κυρίους του πάρτι,
1: ναι,
0: τι κόψαν ακριβώς?
1: Κόφτης είναι κι αυτός, γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μπέλα.
1: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: ξέρω ότι τη δική σου την αγαπάς πάρα πολύ, ναι, τη λατρεύεις. Ναι. Άλλωστε, κοίταξε, δεν είσαι η μόνη. Όσοι έχουμε pets, είτε γάτες, είτε σκυλιά κυρίως, τα λατρεύουμε. Όμως, εδώ τώρα, σε έχω να πεις κάποια πράγματα, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι κλοπές σκύλων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για την Βρετανία, βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά τα στοιχεία που έχουμε από την Βρετανία είναι ότι περίπου 2.000 ζώα επίσημα...
0: Σκύλοι. Τα κλέβουν.
1: Τα κλέβουν.
0: Κάθε
1: γιατί,
0: χρόνο.
1: Γιατί άραγε. Κανείς δεν ξέρει. Προφανώς τα πουλάνε σε άλλες χώρες, αν είναι ράτσες.
0: Για πες τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τα σκυλάκια μας.
1: Ένα απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο έτσι καλώς απαγορεύεται βάσει νόμου, είναι να μην αφήνουμε το σκύλο μας χωρίς λουρί στις βόλτες. Πάντα πρέπει να τον έχουμε με το λουρί του, είτε είναι μακρύτερο, είτε είναι πιο κοντό για εκπαίδευση. Πάντως να μην έχουμε την αίσθηση ότι είναι μικρός ή είναι ήσυχος ή οτιδήποτε άλλο και τον αφήνουμε ελεύθερο. Απαγορεύεται και μπορεί να ένα επιθετικό σκυλί άλλο,
0: ναι,
1: να το δαγκώσει το σκυλί μας.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αποφεύγετε να αφήνετε τα σκυλιά σε ένα pet shop για να κάνουν grooming ή οτιδήποτε άλλο και εσείς να φεύγετε και να πίνετε καφέ.
0: Για πολλές ώρες.
1: Για πολλές ώρες. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να είσαι απ' έξω και να περιμένεις απίκο.
0: Εγώ έχω δει και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Ότι τα σκυλάκια πολλές φορές, εντάξει, τα αφήνουν έξω από ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα αφήνουν και έξω από τα μολ, που είναι τεράστια.
1: Βέβαια. Και έξω από τα σούπερ μάρκετ έχω δει εγώ και τα αφήνουν. Και καλά, εκεί είναι και λίγο πιο κλειστός ο χώρος. Δηλαδή, ρίχνεις και μια ματιά στο σκύλο σου. Στα μολ.
0: Άντεντε. Ακόμη τι άλλο.
1: Και επίσης δεν πέφτουν θύματα κλοπής μόνο οι καθαρό εμείς σκύλοι, που ήταν η αρχική μου σκέψη και στην ΗΠΑ. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι που μπορεί να κλέψει κάποιος ένα σκύλο. Μπορεί να είναι όντως η ράτσα του, μπορεί να είναι το μέγεθός του, μπορεί να είναι η ηλικία του, μπορεί να είναι ότι τον παίρνει δωρεάν και δεν τον έχει πληρώσει.
0: Δηλαδή,
1: πολλά πράγματα μπορούν να είναι.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν κλέβουν μόνο σκυλάκια ράτσα.
1: Όχι, δεν κλέβουν μόνο σκυλάκια ράτσα.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Επειδή το βλέπω πάρα πολύ συχνά στα social media,
1: ναι,
0: με το σκύλο που αυτό, που το σκυλάκι μας, που το έτσι μας, που τα παιδιά, μην ανεβάζετε πληροφορίες για τα pets.
1: Εγώ θα σου λέω ότι είναι γενικός κανόνας αυτός. Μην ανεβάζετε φωτογραφίες με την ιστορία της ζωής σας.
0: Έτσι, σωστό.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνει στην εκπομπή. Και μετά, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν με την κακή έννοια της λέξης το περιβάλλον,
1: φοβούνται.
0: Να σου πω, μετά αρχίζουν και σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Έλατε.
0: Αυτοί είναι λίγο επικίνδυνοι. Το αυτοί με ήττα. Παιδιά, εγώ δεν το λέω αυτό.
1: Όχι, όχι. Αυτοί εγώ.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες.
1: Το ξέρεις το καθαρός ουρανός, σας τραπέζ δεν φοβάται.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις που είναι ο καθαρότερος ουρανός όμως του πλανήτη.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στη Χιλή.
0: Έλα ρε.
1: Άκου τώρα. Η επιστημονική κοινότητα στη Χιλή πέτυχε να ακυρώσει ένα βιομηχανικό έργο στη χώρα αξίας 10 δισεκατομμυρίων.
0: Εντάξει.
1: Για να προστατεύσει τον καθαρότερο ουρανό του κόσμου και τα κορυφαία στεροσκοπία του πλανήτη που βρίσκονται εκεί, γιατί είναι ο καθαρότερος ουρανός του κόσμου, έτσι.
0: Εντάξει, και έχουν και ψηλά βουνά εκεί.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Το φιλόδοξο αλλά αμφιλεγόμενο έργο είναι μια μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Ακυρώθηκε οριστικά και η απόφαση αυτή διασφάλισε ότι έρημος Ατακάμα, εκεί είναι,
0: μάλιστα,
1: θα συνεχίσει να προσφέρει το πιο καθαρό νυχτερινό ουρανό τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο του πλανήτη. Γιατί για την Ελλαδάρα ο ουρανός μας δεν πάει πίσω.
0: Ναι.
1: Η απόσυρση τώρα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο, από την εταιρεία AES, Andes, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, διότι όταν υπάρχει πίεση και κοινωνική και πολιτική διάθεση,
0: okay,
1: μπορεί η βιομηχανική ανάπτυξη να σεβαστεί τις περιοχές της παγκόσμιας επιστημονικής σημασίας. Δεν είναι όλα γιούρια.
0: Έτσι. Και πόσο ήταν αυτό, 10 δις.
1: 10 δις πήραν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά που έχουν κάνει όλες οι υπολογίζαν ότι θα δουλέψουν σε αυτό
0: εμείς
1: το έργο.
0: Εμείς στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε, αγάπη μου.
1: Όχι. Έργο 10 δις δεν πρόκειται να δούμε ποτέ.
0: Οπότε, μια χαρά. Ο ουρανός μας μια χαρά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
3: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
4: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς Νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ένα.
1: Και είναι ένα ντουέτα το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι, το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει, τέλος πάντων, αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο group. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80 από το άλμπουμ του Philip Bailey Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή. Κουκλίτσα.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανάρθω.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το,
1: το bullying πραγματικά
0: που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, μαζί σου,
0: το,
1: μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Α, παπά, άλλο ναι, παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό, ναι, εντάξει, το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας
0: η Βασιλεία Πέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γιωργακόπουλος.
0: Λοιπόν, όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γιωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε παιδιά, φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Τι θα γίνει μετά από σένα?

πιο πολύ από κάθε φορά. Πιο πολύ από κάθε φορά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθεις τα κύματα της απόλαυσης, το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

Σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έχω την ανάγκη να ξεκινήσουμε κάτι χαρούμενο, ευχάριστο και κάτι το οποίο είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε αυτό παρά με μαυρίλες, θα έλεγα. Oktoberfest στο Μόναχο ξεκίνησε, κρατάει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και είναι μια τεράστια γιορτή μπίρας που, όπως διαβάζω εδώ, ξεκίνησε από ένα γάμο. Εκτός ότι οι Γερμανοί μας αγοράζουν τα αεροδρόμια, τις τηλεπικοινωνίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πρέπει να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμά τους. Αλλά σαν γιορτή, επειδή έχω βρεθεί εκεί παλιότερα, είναι ωραία. Είναι γιορτή της μπίρας πραγματικά. Και αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί, καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Θυμήσου και σήμερα μαζί και αύριο μαζί αυτήν εδώ την ώρα, 2 ώρες σήμερα μπροστά μας, 2 ώρες αύριο. Μείνετε εδώ με καινούργια, με παλιότερα, θα περάσουμε καλά.

τόσες μέρες δεν σας είπα κάτι για τον για την απουσία, το φευγιό του Μαζονάκη. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε πολλά. Το μόνο που σίγουρα οι περισσότεροι ανακαλύψαμε είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά σίγουρα από αυτά που έχω ζήσει ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα ραδιόφωνα παίζαν πάρα πολύ Μαζονάκη σε όλη την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ανακαλύψαμε ότι τον αγαπάμε περισσότερο, τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε όλα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η περίεργη είδηση της ημέρας είναι ότι ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ πολυσύχναστος καλοκαιρινός μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου στο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, 20% περισσότερο από τον Αύγουστο του 2025. Τι να πω, μερικοί άνθρωποι μάλλον θέλουν ακόμα και να ζουν επικίνδυνα στις διακοπές τους. Δεν ξέρω αλλιώς μπορώ να το πω αυτό. Περίεργη είδηση να σου λένε τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, αύξηση 20% από πέρυσι. Εκτός κι αν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που είχαν μετακίνηση μεγάλη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα. Έτσι, με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε

Τζακ Σαβορέτη έρχεται για συναυλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα πιο σωστά. Νομίζω ότι είναι sold out τα εισιτήρια πλέον. 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος, πάρα πολλές τουλάχιστον από αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ, η παραγωγή, τα 6-7 τελευταία χρόνια.

Από ό,τι διαβάζω εδώ, ο τουρισμός πήγε περισσότερο καλύτερα. Έτσι σε πάρα πολλές χώρες φέτος, τουλάχιστον κοιτώντας τα νούμερα μέχρι και Αύγουστο. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όσον αφορά τα δικά μας, Ελλάδα δηλαδή και Κύπρο, η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος στις πρώτες θέσεις. Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες. Αμέσως μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.

Ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, οι τουρίστες έρχονται περισσότεροι, αλλά δεν ξοδεύουν περισσότερο, ξοδεύουν λιγότερα. Λογικό είναι αυτό. Αντί για να βγαίνουν κάθε μέρα έξω και να τρώνε, πήγαν στα σούπερ μάρκετ και άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα. Κάνουν οικονομία από εκεί. Γιατί όπως ξέρουμε υποφέρουν και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις, εδώ επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με παλιά, με καινούρια. Τα ακούς εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, λίγο πολύ είμαστε βρωμιάριες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας το θυμίζουν συχνά κάποια δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ. Έχουμε την δικαιολογία ότι μπορεί τα καλαμάκια, τα καπάκια, τα ποτηράκια να τα έχει πάρει ο αέρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει, έχουμε δει πάρα πολλούς να τα πετάνε έτσι. Στο δρόμο, στο μεγάλο σκούπο δεντενεκέ που το λέω εγώ. Όμως πετάμε πάρα πολλά πράγματα στις θάλασσες και τις βρωμίζουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ, από το 2019 ως σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι, 11.700 συνθετικά σκοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Ευωϊκό και στο Θρακικό πέλαγος. Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί. Το 83% είναι πλαστικά και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι εγκαταλελειμμένος αλλιευτικός εξοπλισμός. Εκεί παίζει να είναι και Τούρκοι μέσα, τι να σου πω, από αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Έλεγχος λέει, αστυνόμευση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παντού αυθυνόμευση. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό? Αντί για να πεις, πρέπει να έχεις λίγο πολιτισμό μέσα σου, λίγο παιδεία, για να μην τα ρίχνεις τα σκουπίδια στη θάλασσα.

και έρχονται διαφημίσεις. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω μια τελευταία φορά. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγει κανείς.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική με Ολίβια Ντίν. Τελευταίο 20 λεπτό. Ο κόσμος και δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ. Διαβάζω εδώ ποιοι από τους παλιούς ηθοποιούς των ασπρόμαυρων ταινιών ζουν ακόμα. Και διαβάζω εδώ Άννα Κυριακού, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Ρίκα Διαλυνά, Μάρθα Βούρτσι, Μπέτι Αρβανίτη, Ξένια Καρογεροπούλου που είχε και γενέθλια, έκλεισε τα 89 τις προάλλες, Μέλπο Ζαρακώστα, ενώ και από τους άντρες είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ζει ακόμα, ο Γιώργος Πάντζας, επίσης διαβάζω εδώ, αν κάνω κάπου λάθος, αλλά τα έψαχνα αυτή τη στιγμή, ζει ο Κώστας Πρέκας επίσης, να το πούμε και αυτό. Και ο Βασιλάκης ο Καΐλαζη. Ήταν μικρός αυτός.

τώρα να ρωτιέσαι γιατί μου ήρθε έτσι να τα ψάξω αυτά. Γιατί φεύγουν οι νεότεροι που μας αρέσουν, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ψάχνουμε να δούμε ποιος ζει από τα παλιά.

Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που δεν ενοχλεί την τοπική αγορά της χώρας που βρίσκεται. Και έτσι διαβάζω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, μακριά από μας αυτά. Δεν συμβαίνουν σε εμάς αυτά που γράφουν εδώ. Αγοράζουν, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία κονσέρβες σκουριού, ενώ μέσα υπάρχει άλλο ψάρι. Υπάρχει το ψάρι το σαφρίδι χυλής. Να το ξέρει ο άλλος τώρα το σκουμπρί. Μεγάλες αλυσίδες, λέει. Σούπερ μάρκετ. Κάποιες από αυτές που αναφέρονται εδώ υπάρχουν και στη χώρα μας. Αλλά ξέχασα το άλλο που λέγαμε παλιά. Τα πληρώνουμε πιο ακριβά εδώ, γιατί είναι άλλης ποιότητας αυτά που πουλάνε εδώ. Δεν είναι ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κορόιδα. I am a very stylish girl. Εμείς όταν παίρνουμε κονσέρβα σκουμπιού είναι σκουμπρί. Δεν είναι σαφρίδι χυλής. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Very good. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. I have a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.

She's not my baby, η αγαπημένη μου. Της και ένα Σπάιρο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς και Τραμάδος. Δίνω ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες από τώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε. Στο

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Can Hurt Sometimes. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι το πιο όριμο άλμπουμ για τον Jack Savoretti. We Will Always Be The Way We Were, κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Επιστροφή και της Jessie Ware με νέο άλμπουμ Super Bloom. Love You 4, αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Δεν ξέρω αν είχατε δει την ταινία που είχε να κάνει με τη ζωή του Elvis το 2022. Elvis λεγόταν η ταινία, από εκεί διαλέξαμε το Suspicious Mind. Εδώ όμως από τους Αυστραλούς Πνάου, σε ένα πολύ χορευτικό remix. Πολύ ωραία ταινία, σκηνοθεσία ανήκε στον Baz Luhrmann. Και θα σας πούμε τώρα ένα κόλπο για να αποψύχετε το ψυγείο σε περίπτωση που έχει μαζέψει πάγο. Καλύπτετε όλα τα τυχώματα με αλουμινόχαρτο, στη συνέχεια βράζετε νερό σε μια κατσαρόλα, τοποθετείτε την κατσαρόλα μέσα στον καταψύκτη και μετά από λίγα λεπτά ανοίγετε τον καταψύκτη, αφαιρείτε τον πάγο που ήδη έχει μαλακώσει χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Τόσο απλά. Χάρη στον ατμό και τη θερμότητα που έχει δημιουργηθεί, ο πάγος θα αφαιρεθεί πάρα πολύ εύκολα. Όταν το ψυγείο είναι καθαρό και χωρίς πάγο, εξοικονομείτε και ρεύμα. Που το πάτε και αυτό. Επιστροφή στη μουσική με την Τάιλα, Σανέλ.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χορεύετε ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Κολομβιανή Σακίρα, Τσόκα Τσόκα. Μεγάλη επιτυχία για το φετινό καλοκαίρι, όπως και αυτό που ακολουθεί από τον Άγγλο DJ και παραγωγό Jonas Blue κατά κόσμο Guy James Robin. Γεννημένος 2 Αυγούστου του 1989, έγινε πασίγνωστος κάνοντας διάφορα remix και δεν κρύβει ότι ήταν από μικρός μεγάλος φαν του Σαλίφ Κεϊτά.

Ακούσατε και τη φωνή του Σαλίφ Κεϊτά. Τη δεκαετία του 80 ο Σαλίφ Κεϊτά έγινε πασίγνωστος. Βασικά έγινε πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει παντρέψει τους ήχους της χώρας του με τους σύγχρονους ήχους της δυτικής μουσικής. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι ο κανόνας 80-20. Εμείς το διαβάσαμε πριν από λίγο και για να σας πω την αλήθεια θα το εφαρμόσουμε, γιατί είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για να αδειάσουμε το χώρο μας από περιττά πράγματα. 80-20, το 80% των πραγμάτων στην ουσία δεν τα χρειάζεστε και απλά σας πιάνουν χώρο. Για σκεφτείτε το καλύτερα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να πάρετε μια δραστική απόφαση και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά χρειάζεστε και τι όχι. Πάμε σε break με τον Μίκα από το τελευταίο άλμπουμ Hyper Love. Άντλησε έμπνευση από τον σκύλο του, Ράτσας Golden Retriever. Όλοι αντλούμε έμπνευση από κάτι. Όπως ο Έντι Σίραν αντλεί έμπνευση από τις γάτες του, έτσι και ο Μίκα αντλεί έμπνευση από το σκύλο του. Why not? Spinning Out, το κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της αποκαλύπτει η 33χρονη Ariana Grande μέσα από το τελευταίο της άλμπουμ Petal που κυκλοφόρησε τέλος Ιουλίου. Ίσως να εμφανίζεται και λίγο οργισμένη, λίγο όμως, και να αποκαλύπτει συναισθήματα που μέχρι τώρα τα είχε φιλτράρει. Πολλές φορές το να αποκαλύπτει κανείς τα συναισθήματά του είναι μια πρόκληση και η Ariana Grande στο τελευταίο της άλμπουμ το τόλμησε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, και πάμε σε ένα κομμάτι που χάρισε στην Κεϊλάνη 2 Grammys, το ένα στην κατηγορία της καλύτερης R&B παρουσίας και το δεύτερο στην κατηγορία του καλύτερου R&B τραγουδιού. Fold It.

Τι ωραίο τραγούδι του Bad Habits από την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε αρκετά νέα σε ηλικία 64 χρονών τον προπερασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 25 δηλαδή. Έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, ερχόμαστε και φεύγουμε. Και ακόμα και όσοι πήγατε διακοπές το Σεπτέμβριο και επιστρέψατε, στην πραγματικότητα σας έχει πιάσει μια μελαγχολία. Αυτή είναι η κατάθλιψη του φθινοπόρου, έτσι τη λένε. Όλα τα καλά πράγματα δυστυχώς τελειώνουν. Αλλιώς τι αξία θα είχαν? Πάρτε το χρόνο σας, λένε οι ειδικοί, για να ξεπεράσετε το post-vacation rules, τη μελαγχολία του φθινοπόρου. Jesse Ware. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, βασισμένο στον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Το θυμάστε το θέμα, εσείς μεγαλύτερη. Ride.

Αυτό και αν είναι χορευτικό, ο Άνταλ μιλά στο νέο του τραγούδι για την ενέργεια που προσφέρει απλόχερα η μουσική. I need nobody, γιορτάζεις ακόμα και μόνος ή μόνη, γιατί τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Έχεις επιλέξει να νιώθεις καλά, να χορεύεις και να γιορτάζεις, είτε έχεις παρέα είτε όχι. Και έχει βουήξει ο τόπος, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο που συζητήθηκε περισσότερο το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρά το ότι η Μαντόνα διάλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλια. Και όχι μόνο, η βασίλισσα της pop γιόρτασε τα γενέθλια της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφτηκε τα μετέωρα, αλλά και την Πάτμο που έκανε πολλές βουτιές και απόλαυσε τα μπανάκια της. Όχι να το πενευτούμε δηλαδή, αλλά η χώρα μας έχει τις καλύτερες παραλίες και τα πιο κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά. Έχω άδικο?

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί να είναι K-pop αυτό το συγκρότημα, δημιουργήθηκε όμως πριν από 2 χρόνια στο Los Angeles. Κατσάι, εξαμελές σχήμα. Γκαμπριέλα, η μεγαλύτερη επιτυχία τους, K-pop φυσικά, και μια και μιλάμε για K-pop, έτσι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, να σας πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε Αθήνα, εσείς που αγαπάτε την K-pop μουσική σκηνή, γιατί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι K-pop superstars έρχονται στο Christmas Theater για ένα φαντασμαγορικό live show με κορυφαίες χορογραφίες και με τα μεγαλύτερα K-pop hits και με μουσική από K-pop Demon Hunters, Blackpink, BTS και Cat's Eye που μόλις τώρα ακούσαμε. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτή την ώρα και πάμε για flashback. Πόσο τα αγαπάμε αυτό το τραγούδι, θα μας πάει πίσω στο 1988, Will to Power, Baby I Love Your Way.

Αυτό ήταν το καινούριο από την Ντάσα, Μέμο, και μεταξύ μας τώρα βαριόμαστε να φοράμε ρολόι στο χέρι και έχουμε την εύκολη λύση. Κοιτάζουμε την ώρα μέσα από ένα κινητό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί εκτός από την ώρα μπορεί να κοιτάξουμε και κάποια ειδοποίηση, κάποια εφαρμογή να ελέγξουμε, έτσι διάφορα πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα από το κινητό, οπότε δεν κοιτάζουμε μόνο την ώρα, κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, όταν κοιτάζετε την ώρα μέσα από το κινητό και αποκλειστικά μέσα από το κινητό, χάνετε την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος διαφοροποιείται μέσα από το κινητό σε σχέση με το αν φορούσατε ρολόι. Όσοι λοιπόν δεν φορούν ρολόι, αλλά χρησιμοποιούν το κινητό τους για να βλέπουν τι ώρα είναι, χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Νομίζω ότι μας έχει συμβεί κάποιες φορές, γιατί μας παρασύρουν και ειδοποιήσεις που είναι αρκετές και έτσι η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Έχει μια βάση αυτό, αν το καλοσκεφτείτε. Επιστροφή του Morgan Wallen με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ.

The Game of Love, το πρωτότυπο ανήκε στον Κάρλος Σαντάνα και τη Μισελ Μπραντς από το 2002, αν θυμάμαι καλά. Εδώ το διασκεύασαν οι New Radicals σε συνεργασία και πάλι με την Μισελ Μπραντς. Πολύ ωραίο και φρέσκο. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Πάμε σε διάλειμμα με Latin καταστάσεις. Πρώτες συνεργασίες Σελίνα Γκόμες με Μπένι Μπλάνκο, αυτό το αγαπημένο ζεύγος που ζει τον έρωτά του κάθε στιγμή. Και αμέσως μετά ο Bad Bunny με Λίγη Σάλσα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τρακ έκπληξη κυκλοφόρησε η Beyoncé μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο δεν είναι καινούριο, χρονολογείται από το 2013, γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams, τίτλος του Morning Dew. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, starblack-gr και Miley Smith.

Απόκτησε την πρώτη της κιθάρα στα 14, ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε διάφορα coffee shops στην Αλαμπάμα. Ο λόγος για την Ellie Doo, αν λέω σωστά το όνομά της, 30 κάτι είναι τώρα, Salt and Lime το πιο πρόσφατο, και μας έδωσε το ένασμα να πάμε πίσω στο χρόνο 1987, αγαπημένη Fleetwood Mac, από το Tango in the Night.

Σαξοφωνίστας και τραγουδιστής, υπέροχος Charlie Gier. Έχουμε βάλει και άλλα τραγούδια το ποδό. So Good εδώ μαζί με την Simone Ashley. Και αν κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι βρεθήκατε στην Κάριστο και συγκεκριμένα στην παραλία Γαλίδα, σίγουρα σας προσέλκυσε το ενδιαφέρον ένα εγκαταλειμμένο λεωφορείο της δεκαετίας του 70, που απέκτησε όμως μια δεύτερη ζωή καθώς μετατράπηκε σε ένα ιδιαίτερο beach bar. Το λεωφορείο ανήκε κάποτε στη γραμμή 040, Σύνταγμα Πειραιάς, τη μακρινή δεκαετία του 70.

Πόσο πολύ θυμίζει η Τίλα. Phoenix flexing and the perps on the beat. Rubbers είναι ο τίτλος και ακριβώς εκεί μας πήγε για ένα όμορφο φινάλε από το χθες. 1986, EG Daily. Σίγουρα κάποιοι που πηγαίνατε στις δίσκο εκείνα τα χρόνια το έχετε χορέψει. Say it, say it. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, διάβλος radio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
1: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτη.
0: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και δεν

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Και να που γίνονται και θαύματα. Και ήρθες νύχτα δίχως φως. Σαν σε κοιτώ ως τα χαράματα. Χαμογελάει και ο Θεός. Και να που γίνονται τα όνειρα. Και εκεί που κλαις χαμογελάς. Και τα κουμπάς καμιά φορά.

0: Είναι γιορτή και όταν με κρατάς νιώθω στα χέρια σου παιδί. Σαν χαμογελάς μου χαμογελάει η ζωή.
1: Και όταν με φιλάς γυρνάει ανάποδα.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι νομίζω το φθινόπωρο ήρθε, έρχεται, εντάξει, έρχεται. Έρχεται, είναι στο δρόμο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να ζούμε την κάθε εποχή όπως της αξίζει και όπως της αρμόζει. Ξέρεις, ποτέ δεν ήμουν φαν των εκφράσεων 32 Αυγούστου και ατέλειο το καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι εδώ και εντάξει, okay, το ένα άκρο είναι αυτό. Το άλλο άκρο είναι να αρχίζουμε να στολίζουμε χριστουγεννιάτικα. Το έκανε φίλος μου, ο οποίος βεβαίως είναι πιο τρελός από μένα. Και εγώ λατρεύω τα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει, εγώ θα στολίσω Νοέμβριο. Αυτό είναι το νωρίτερο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να ζούμε το κάθε μέρα, να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο, να ζούμε την κάθε στιγμή και κυρίως να εστιάζουμε στο παρόν, γιατί η ζωή είναι απαράδεκτα, δεν θα το πω. Η ζωή πάντως είναι μικρή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ελένη Μανουσάκη, με πολύ μεγάλη έτσι, διάθεση η φιλοσοφία σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.
1: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Βεβαίως έχουμε και τα αστρολογικά δεδομένα σε ένα Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι λίγο, να το πω τώρα, ανατρεπτικός, απρόβλεπτος. Έχουμε πολλά να πάντεχα να διαχειριστούμε και αυτό βεβαίως ισχύει για τα περισσότερα ζώδια. Βέβαια υπάρχουν και αυτά που ευνοούνται, πάντα θα υπάρχει αυτό, και είναι και τα ζώδια, άλλα ζώδια που θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά. Εγώ έχω προβλέψεις για όλους. Να σας πω μόνο ότι ο Σεπτέμβριος θα φέρει κάποιες εξελίξεις σε υποθέσεις που λίγο είχαν κολλήσει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα ξαφνικά θα βλέπεις ότι ξεκολλάνε τα πράγματα, ρε παιδί μου, κυλάνε. Κριός, η καθημερινότητα και η εργασία μπαίνουν σε νέα σειρά, οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου. Ταύρος, έχεις έμπνευση, χαρά και νέες δημιουργικές ευκαιρίες. Δίδυμη, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Καρκίνος, συζητήσεις, συμφωνίες και μετακινήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Λέων, κάνεις νέα ξεκινήματα σε οικονομικά θέματα. Παρθένος, υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που τώρα ανοίγεται μπροστά σου, ανανεώνεσαι και θέτεις νέους στόχους.

Πάμε να ολοκληρώσουμε τα αστρολογικά μας οδεύοντας προς το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ζυγός, είναι ένα διάστημα για σένα εσωτερικής προετοιμασίας και ξεκαθαρίσματος. Άκου τη διαίσθησή σου και άφησε πίσω ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Σκορπιός, είναι ένα διάστημα για σένα εσωτερικής προετοιμασίας. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις πίσω σου τα δύσκολα και να κοιτάξεις τις ευκαιρίες που τώρα παρουσιάζονται. Τοξότης, η καριέρα και η επαγγελματική στόχοι παίρνουν στο προσκήνιο. Υδροχός, πρέπει να τακτοποιήσεις οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες. Υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στα ερωτικά. Εγώ καιρός, ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για σένα, μέσα από σπουδές, από ραντεβού, από ταξίδια, από νέες εμπειρίες. Εμπιστεύσου τη γνώση. Ηχθείς, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Με καλή επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση και διάθεση συνεργασίας μπορούν να γίνουν θαύματα. Αυτά ήταν τα αστρολογικά μας. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ. Η παραδείγματο ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Κάπου διάβασα στο Instagram, στο ήξερεσότι.gr, ότι μεγαλώνοντας κάνουμε πράγματα που, ναι παιδιά, είναι έξοδος. Θα σου δώσω παραδείγματα. Πολύ ωραίο το ήξερεσότι.gr. Πήγε σούπερ μάρκετ και μετά είπες, εγώ το κάνω πάρα πολύ με τον άντρα μου, πάμε σούπερ μάρκετ, μετά πίνουμε και ένα καφέ. Ή πάμε να πάρουμε έπιπλα, πάμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, πάμε να χαζέψουμε, πίνουμε και ένα καφέ. Πάμε βόλτα με το αμάξι και ναι, αυτό θεωρείται έξοδος. Πάμε να πάρουμε κάτι από το μολ και κάνουμε και μια βόλτα. Πήγαμε εκκλησία την Κυριακή, πήγαμε φούρνο, πήραμε τη ρόπιτα, μετά πιάμε και ένα καφέ. Πήγαμε σε ένα φυτώριο και περάσαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ή κάναμε μια δουλειά στην τράπεζα και είπες, αφού βγήκαμε, ας πιούμε και ένα καφέ. Ή πήγες λαϊκή και γύριζες με ένα καφέ στο χέρι. Πήγες βενζινάδικο, έβαλες βενζίνη, πήρες και καφέ. Έξοδος. Εγώ αυτό το κάνω όταν πλένω το αμάξι. Αντί να φύγω, πίνω ένα καφέ και περιμένω.

Και είσαι ρε παιδί μου σε μια μέρα που δεν έχεις πάρα πολλά κέφια. Είσαι σε μια φάση νευρική. Στριμώχνεσαι στη δουλειά, στα φιλικά, στα επαγγελματικά, στα εργασιακά. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ηρεμήσουμε το νευρικό μας σύστημα. Ένα ζεστό ρόφημα. Χορός. Μπορείς να κάτσεις σε μια γωνία να διαβάσεις ένα βιβλίο που σου αρέσει. Βάλε στο σπίτι κερί. Ρίξε έλαια, δεν ξέρω. Ξεκίνα να ζωγραφίζεις. Βοηθάει πάρα πολύ στα νεύρα. Ένας δημιουργικός τρόπος να ηρεμήσεις το μυαλό και να εκφραστείς. Θες να ηρεμήσεις την νευρική σου κατάσταση. Αν έχεις κατοικίδιο είναι πολύ εύκολο. Το παίρνεις αγκαλιά και η επαφή μαζί του απελευθερώνει οκυτοκίνη. Ηρεμείς. Μπορείς να πάρεις μια κουβερτούλα, έτσι να φθινοποριάσεις λίγο πιο πολύ, να κάτσεις στον καναπέ σου. Απόλυτη ησυχία και απόλυτη χαλάρωση. Ημερολόγιο, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Το παίρνω, γράφω, μου περνάνε όλα. Και τέλος, ένας ενσυνείδητος περίπατος. Δηλαδή, ξεκινά να περπατάς και περπάτησε με προσοχή στο παρόν και σε όσα σε περιβάλλουν.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Ελάχιστα λεπτάκια πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε λίγο νωρίτερα για το νευρικό μας σύστημα και διάβασα πρόσφατα μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μένω πολύ σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν μένω νιώθω την άλλη μέρα πολύ ξεκούραστη. Όμως το να νομίσουμε ότι επειδή απλά μένουμε σπίτι ξεκουραζόμαστε δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, μάλλον αν αυτό πια γίνεται αιμονή, δηλαδή δεν θέλεις να βγεις καθόλου, δεν θες να βλέπεις κανέναν, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαχμένος για να μένει όλη μέρα κλεισμένος μέσα. Ακόμη και αν δεν έχεις κάτι να κάνεις, μπορείς να βγεις έξω να περπατήσεις, γιατί όσο περισσότερο μένεις στο σπίτι, τόσο πιο νοθρό γίνεται το μυαλό. Τόσο πιο έντονα μας κατακλείσουν σκέψεις και κυρίως στο σπίτι, όταν μένεις πάρα πολλές μέρες, δεν είναι και θετικές σκέψεις. Η ξεκούραση δεν θεραπεύει πάντα. Μερικές φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι κίνηση, δράση. Βγαίνουμε έξω, νιώθουμε τον ήλιο, βλέπουμε ανθρώπους, αγγίζουμε τη ζωή. Δεν χρειάζεται σχέδιο. Χρειάζεται απλώς να θυμηθείς πώς είναι να νιώθεις ζωντανός.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Στο μικρόφωνο Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε και την επικαιρότητα, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το τέλος των πληρωμών ενοικίου με μετρητά. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Όσοι ενοικιαστές θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά, κινδυνεύουν να χάσουν το στεγαστικό επίδομα και την ετήσια επιστροφή ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν εκτός τραπεζικού συστήματος θα στερηθούν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα, η ΑΕΔΕ θα διασταυρώνει τις τραπεζικές πληρωμές με τα δηλωμένα μισθωτήρια, ενισχύοντας τους ελέγχους για αδήλωτα ή υποδηλωμένα ενοίκια. Άρα, το ξαναλέω, έχουμε ένα γεγονός. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τέλος των πληρωμών ενοικίου με μετρητά.

Σεπτέμβριος, ένας μήνας ξεκινημάτων, αλλαγών, έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Και νομίζω ότι, τι, γράφτηκες και στο γυμναστήριο, για να σε καμαρώσω, για να σε δω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κάποιες ωραίες συμβουλές σε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο γυμναστήριο. Fitness tips για αρχάριους. Ξεκίνα αργά και με συνέπεια. Άσε τα μεγάλα επιβόλαια σχέδια. Μην προσπαθήσεις να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα. Η πρόοδος έρχεται με την τακτική παρουσία, όχι με το να δίνεις τα πάντα σε μία μέρα, γιατί θα κουραστείς, θα βρεθείς και θα φύγεις. Εστίασε στη φόρμα και όχι στο βάρος. Η σωστή τεχνική είναι αυτή που σε κρατά ασφαλή και σε βοηθάει να αποκτήσεις δύναμη. Ζήτα βοήθεια στο γυμναστήριο. Πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, ζήτα και ένα πρόγραμμα προπόνησης, οπότε δεν θα έχεις τη σύγχυση και θα παραμείνεις και στο στόχο σου, σταθερά εκεί. Οι μέρες ανάπαυσης, το stretching και ο καλός ύπνος είναι εξίσου σημαντικά με τις προπονήσεις. Φτιάξε τον οργανισμό σου με πάρα πολύ νερό. Κατανάλωση ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και υγιεινά λίπη για να στηρίξεις τις προπονήσεις σου. Και καλή επιτυχία!

Πλησιάζοντας το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πω ότι αυτός ο Σεπτέμβριος, ειδικά από τα μέσα του και μετά, θα φέρει και επικίνδυνες έλξεις. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει έρωτες, φέρνει εντάσεις, πάθη και βάθος. Το απλό φλερτ δεν αρκεί πια. Θέλουμε να ξέρουμε τι αισθάνεται πραγματικά ο άλλος, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία σύνθεση. Αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει μαγνητικές γνωριμίες, δυνατή ερωτική έλξη, επιστροφές προσώπων και συναισθήματα που δύσκολα μπορούν να μείνουν υπό έλεγχο. Είναι μία περίοδος μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Υπάρχει ενδιαφέρον, η ένταση ανεβαίνει, υπάρχουν μυστικά, ζήλες, παιχνίδια ελέγχου. Θα βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Προσοχή βεβαίως στο δικό σου το ζώδιο, στο δικό σου τον οροσκόπο. Πάντα τα εξετάζουμε αυτά και πάντα τον διαβάζουμε, παιδιά, προβλέψεις. Διαβάζουμε και τον οροσκόπο, γιατί μετά τα 30 είμαστε ο οροσκόπος μας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίνα. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, ακούσαμε και το διαφημιστικό μας break. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά και πάμε να μιλήσουμε για διατροφή και για ύπνο. Όλο και πιο πολύ ακούω αϊπνίες. Να σου πω, να σου καταθέσω τη δική μου αλήθεια. Δεν το περίμενα ποτέ, αλλά και εγώ τώρα αρχίζω και δεν κοιμάμαι και πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω γιατί. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον ύπνο μας με την διατροφή μας. Επιλέγουμε τρόφιμα πλούσια σε τρυπτοφάνη. Μπανάνα, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, βρώμη, αυγό. Η τρυπτοφάνη βοηθά στην παραγωγή σερατονίνης και μελατονίνης. Άρα πριν κοιμηθούμε μπορούμε να την καταναλώσουμε, να καταναλώσουμε μπανάνα, γιαούρτι, ξηρό καρπό. Επίσης μπορούμε να έχουμε και ελαφριά γεύματα, μη μου φας πάρα πολύ βαριά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, αν φάμε βαριά, εννοείται ότι αποφεύγουμε καφέ, γιατί διεγείρει τον εγκέφαλο, αποφεύγουμε πολύ πολύ αλκοόλ και βαριά γεύματα όπως είπα και λίγο νωρίτερα, διατηρούμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και μπορούμε να χαλαρώσουμε με ένα ρόφημα και λίγα φρούτα όπως είναι το ακτινίδιο, όπως είναι και το κεράσι, και βέβαια πίνουμε πάρα πολύ νερό. Ναι, βέβαια μετά θέλουμε πιπί, αλλά πιες νερό και θα σε βοηθήσει πολύ και στον ύπνο.

δύο φορές την εβδομάδα και δεν θέλουμε τίποτα να χάνεις αυτά τα πολύ ωραία ραδιοφωνικά μας ραντεβού με τα ζώδιά μας, με τις ερευνές μας. Και κάπου διάβασα ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση οδηγεί ολοένα περισσότερα πανεπιστήμια σε μια διαφορετική μέθοδο αξιολόγησης, που κάθε άλλο βέβαια παρά καινούρια είναι, τις προφορικές εξετάσεις. Πανεπιστήμια λοιπόν στρέφονται τώρα στις προφορικές εξετάσεις για να αποτρέψουν τη χρήση AI από φοιτητές. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, μάλιστα. Αυτό το AI παντού μπροστά μας το βρίσκουμε. Η αλήθεια είναι, θα σου πω, ότι όταν εγώ πήγαινα στη σχολή μου, το μεγαλύτερό μου άγχος ήταν τα προφορικά. Δηλαδή στα γραπτά έγραφα πάρα πολύ καλά, ήμουν πολύ καλή. Απλά επειδή πιο μικρή ήμουν, πολύ ντροπαλή, κόμπλαρα, δηλαδή είχα τον καθηγητή απέναντί μου, με κοίτα και τα χανά. Οπότε στο προφορικό, τι ταχυκαρδίες, τι ταχυπαλμίες, άστα να πάνε.

τουλάχιστον λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Φυσικά, παιδιά, θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Εγώ θέλω απλά να μου προσέχετε. Θα κλείσω με μια πολύ ωραία συνταγή, μπατσίνα με κολοκυθάκια, αυγό και κότατς. Πολύ διαιτητική, πάρα πολύ πρωτεϊνική, σούπερ. Αν έχεις κολοκυθάκια, αυγό και κότατς, θα το φτιάξεις. Θέλουμε 2 κολοκυθάκια, 1 αυγό, 80 γραμμάρια κότατς cheese, 40 γραμμάρια φέτα, 30 γραμμάρια βρώμη, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, άνηθο, δυόσμου, πιπέρι και λίγο σουσάμι. Τρίβεις τα κολοκυθάκια και τα στίβεις πάρα πολύ καλά για να φύγουν τα υγρά. Ανακατεύεις όλα τα υλικά, πλώνεις το μείγμα σε αντικολλητικό χαρτί και το ψήνεις στο air fryer στους 190 για 15 με 18 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιο. Η πίτα που τρως για βραδινό χωρίς να χρειάζεσαι φύλλο είναι πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες και μπορεί να σου λύσει τα χέρια αν δεν έχεις πάντα διάθεση να κόψεις σαλάτα για να γεμίσεις το βραδινό σου με κάτι που θα σε χορτάσει. Προσοχή στις θερμίδες, είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ εύκολο. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις γίνονται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Για να...
0: Που κάνει ζέστα.
1: Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς σου πέφτουν που σου πέφτουν.
1: Έλατε,
0: τα μαλλιά.
1: Να μην έχεις και θέμα.
0: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί σου λένε να σου στραβολογάω τώρα και να έχουν να μας ακούνε, ξέρω εγώ, κατά χείμωνο με αυτά που λέμε και που δεν κάνουμε βεβαίως ποτέ. Και τους πέφτουν τα μαλλιά των ανθρώπων. Πάμε στο καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται.
1: Για να μην έχουμε θέμα.
0: Μπράβο. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, λιγότερους φαλακρούς.
1: Βεβαίως. Όσο γίνεται όμως.
0: Τι λέει η επιστήμη, Ανούλα μου.
1: Για πες.
0: Αυξημένη τριχόπτωση το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και η θεωρία ότι το σώμα μας διατηρεί περισσότερες τρίχες στους ζεστούς μήνες για μια φυσική προστασία από τον ήλιο.
1: Το ανάποδο ήξερα εγώ.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια, σε ανατρέπω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάποιες από αυτές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και πέφτουν.
1: Οι τρίχες.
0: Εδώ είμαστε τώρα, έτσι. Ήρθαμε στα σωστά μας.
1: Ήρθαμε στα σοβαρά.
0: Τι κάνουμε,
1: τι
0: αποφεύγουμε το πολύ ζεστό νερό και την υπερβολική θερμότητα στο styling. Εσείς που με το σεσουάρ ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε επίσης τι. Εντάσσουμε, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Απαλό μασάζ στο τριχωτό
1: της
0: κεφαλής.
1: Θα τρελαθώ τώρα
0: εντάξει,
1: που τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Και δίνουμε σημασία στη διατροφή και τη γενικότερη φροντίδα του οργανισμού μας.
1: Μπα, φαλακρή με βλέπω.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Εδώ και όχι τραγουδίστρια.
0: Εδώ δεν έχουμε μασάζ για το τριχωτό.
1: Έχει ένα ειδικό πώς το λένε, ένα ειδικό αντικείμενο το οποίο σου κάνει μασάζ το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον μπορώ.
0: Δεν τον μπορείς.
1: Όχι, okay, όχι. Εντάξει. Θα μείνω φαλακρή σου λέω.
0: Να μην βλέπεις και πολιτικές ειδήσεις. Γιατί εκεί
1: αυτό
0: σε βλέπω.
1: Αυτό το αποφεύγω διαροπάλου.
0: Σε βλέπω με, πώς τις λέμε, με

0: Νομίζω ότι είναι η εποχή του.
1: Ποιανού πράγματος?
0: Της επιστροφής στη φύση.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και υπάρχει και κανόνας 20-5-3.
1: Σιγά.
0: Μην πάει το μυαλό σου σε χιλιόμετρα.
1: Εμένα πήγε σε διαστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Για πες.
0: Καλέ, δεν προβάρουμε μαγιό.
1: Για πες.
0: Πόση επαφή, τέλος πάντων, με το φυσικό περιβάλλον χρειαζόμαστε ανά εβδομάδα, μήνα και χρόνο? Όχι για να ζούμε, αλλά για να ανθίζουμε.
1: Το μπουκετάκι.
0: Ανθισμένη σε βλέπω.
1: Με βλέπεις έτσι.
0: Πρώτον λοιπόν, τι είναι το 20? Μια βόλτα 20 λεπτά σε πάρκο της γειτονιάς 3 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: το βρίσκω,
1: έτσι. Το κάνουμε αυτό.
0: Αρκεί, λέει, για να μειωθεί η κορτιζόλη.
1: Βασικό αυτό, για να μην έχουμε διαβήτη.
0: Έτσι. 2. Πάμε στο 5. Τουλάχιστον 5 ώρες το μήνα αρχίζω και κουράζομαι σε πιο φυσικά μέρη, όπως ένα δάσος, ένα μεγάλο πάρκο ή μια παραλία μακριά από την πόλη.
1: Τις 12 ώρες που θέλεις να πας και να έρθεις από αυτό το υπολογίζει.
0: Περπατώντας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και τρίτον, τουλάχιστον 3 μέρες το χρόνο στην άγρια φύση. Προσοχή στις αρκούδες, παιδιά. Αν και η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα δεν επιτίθεται.
1: Πόσο άγρια φύση δηλαδή? Ελεύθερο κάμπινγκ, ας πούμε?
0: Άγρια φύση, ρε παιδί μου. Ελεύθερο κάμπινγκ, πεζοπορία.
1: Κάνα βουνό, κάνα καγιάκ, κάνα ράφτινγκ.
0: Καμιά τρέλα που πάει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο λιγότερη τεχνολογία, Άννα, αυτά να τα βλέπεις εσύ που είσαι κολλημένη συνέχεια με τον υπολογιστή.
1: Που τον αγαπώ, δεν είναι μόνο για τη δουλειά.
0: Και περισσότερη φύση.
1: Ναι.
0: Τόσο το καλύτερο.
1: Αν κάνεις τον κανόνα 25 ή 23, παίζει ή πρέπει να είναι 25-3?
0: Το θέλει όλο. Όλο, όλο. Σε παρακαλώ πολύ, όλο.
1: Πάει αυτός ο κανόνας.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλα με πολύ μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε. Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία. Thank you.
0: Ευχαριστώ.

0: reason.
1: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
0: Με έπιασε τρελά, διάβαστη. Έχω μεγαλώσει.
1: Παιδί
0: έτσι.
1: Μου, το cut out το ξέρεις.
0: Πρόσεξε.
1: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
0: Ναι.
1: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι. Oui.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
1: Κουτίε.
0: Και λέω, τι σχέση
1: καμία
0: έχει με την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
1: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια.
0: Μετά κατάλαβα μου τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
1: Έτσι, λοιπόν, πήγε σε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων. Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
0: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
1: Ναι, okay, και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι,
0: ναι,
1: το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
0: Μόνο μπρος.
1: Για να λέμε
0: έτσι,
1: την αλήθεια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
0: Ναι.
1: Πίσω
0: το κόψανε.
1: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
0: Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που της είπανε, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλε
0: είναι
1: το μπρος πίσω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη,
1: λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Λοιπόν, το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ, η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρος.
0: Μπράβο.
1: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC,
0: ναι,
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το
0: επιτρεπόμενο όριο,
1: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
0: Στους αυτός κυρίους του πάρτι,
1: ναι,
0: τι κόψαν ακριβώς?
1: Κόφτης είναι κι αυτός. Γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μπέλα, Μπέλα,
1: θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες? Δεν γίνεται.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.